0: Θείου.
1: Κις θείου.
0: Μιέν. Ο Ρόνιος.
1: Σάτο. Φούι ο μπάμουια.
2: Μου λάσιον και Καρίνα προωρόβνα. Ας νόγερε.
1: Δούλια μύρβουλ να ας νόγερε μόγανα. Κοστό βρούγιν κούλκε.
2: Εγγ ουίλιν με γελενίσου είναι κμυστήριου μου. Νόγιш μεγ μόγερα σώτο τλοντή το Καρίνα προωρόβνα. Κίτεμπερ. Και έτσερε και είτε και ορμόδικ. Ουίλιλεκ. Olyan tökéletes, teljes egész, amilyen nem kerül ki ember kézből. Új gondolat és új szeretet. Szinte félelmetes.